38.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
6: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
5: Βότκα Σμυρνό Φρέντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
5: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
6: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
5: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
6: Τυρί Σαμσόε, Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
5: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης, από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Κόσμος 938. Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπα.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: μένα. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: η αρχή.
1: Κόσμος 938.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
4: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
12: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
11: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
12: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
11: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
12: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
11: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
12: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
11: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνό μας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Και radio@parapolitika.gr αν θέλετε να μας στέλνετε mail. Έχω καλέσει σήμερα τον Νίκο Αμανίτη, συγγραφέα, δημοσιογράφο πρωτίστως και συγγραφέα τώρα εσχάτως, με αφορμή ένα εκπληκτικό βιβλίο που έχει βγάλει, και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, χωρίς ακόμα να το έχω ολοκληρώσει να έχω ολοκληρώσει την ανάγνωση, αλλά πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί με την ιδέα που είχε και με το πόσο ωραία την χειρίζεται σε αυτό το βιβλίο. Ο αγνοούμενος του Ματαρώα είναι ο τίτλος του βιβλίου. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Εγώ εδώ ευχαριστώ. Μιλάμε στον Ενικό.
0: Στον Ενικό. Στον Ενικό, παρότι δεν γνωριζόμαστε, αλλά είμαστε συνάδελφοι καταρχάς.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εσύ είσαι πρωτίστως δημοσιογράφος.
1: Και εγώ σε γνωρίζω από.
0: Από την τηλεόραση. Αυτή
1: την τηλεόραση είναι... και από κοινού, πολλού κοινού φίλου.
0: Και από
1: κοινού φίλου
0: και από το ραδιόφωνο. Εγώ σε γνωρίζω βέβαια από την παρουσία σου στα μέσα ενημέρωσης. Έχεις μεγάλη ιστορία. Έχεις. Πες τα μόνο σου, ταχυδρόμο.
1: Ναι, έχω τον. Αυτό, ας πούμε, το οποίο, για το οποίο μπορώ να πω ότι υπερηφανεύομαι για δύο πράγματα. Είναι για την διεύθυνση του ταχυδρόμου.
0: Έτσι.
1: Την τελευταία εποχή του ταχυδρόμου, όταν ένθετο στα νέα. Και επίσης για το περιοδικό Β, το οποίο, αν και δεν είχα καμία σχέση με το αντικείμενό του, που ήταν υγεία, fitness κτλ., το εντελώς αντίθετο είναι. Περίεργος πώς το δημιούργησα και το έφτιαξα.
0: Ναι.
1: Είχα μια απορία στα περιοδικά από το περίφημο 1 από τα δεκαετία του 90, στο ραδιόφωνο πάρα πολύ, στην ΕΡΤ. Έχω περάσει από την τηλεόραση, έχω περάσει από τα site, ήμουνα μαζί με την ομάδα των νεαρών, πολύ νεότερων παιδιών που φτιάξανε την Ποπαγκάντα μέχρι να αποχωρήσουν από εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραίο site.
1: Και Nathan's Voice επίσης.
0: Όπου και είσαι μέχρι τώρα πρόσφατα ακόμα. Όλα αυτά λοιπόν, κάτσε να το πω εγώ τώρα, για να πω εδώ να καταλάβετε τι εστί Νίκος Αμανίτης. Εκεί λοιπόν στην πανδημία, όλους κάπου μας βάραγε το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, άλλον τον βάραγε ότι ήθελε οπωσδήποτε να βγει έξω. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι που δεν έχω πιάσει ποτέ για δουλειά σπιτιού στο χέρι μου τίποτα. Έβαφα κάτι έπιπλα στο μπαλκόνι μου. Ο καθένας ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί που λένε. Ο Νίκος λοιπόν τι αποφάσισε να κάνει? Να ξεκινήσει μια έρευνα. Για πες τα εσύ, να ξεκινήσεις μια έρευνα για έναν ζωγράφο του οποίου είχες ένα πίνακα.
1: Ναι, υπήρχε ένας πίνακας στο σπίτι, το οποίο τον θυμόμουν από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Ο οποίος μας ακολούθησε σε όλες τις μετακομίσεις που κάναμε με την οικογένειά μου, και μετά το θάνατο δικών μου κατέληξε και στο σπίτι μου. Το ιδιαίτερο αυτού του πίνακα ήταν ότι το περιέβαλε ένα μυστήριο. Πρώτα απ' όλα ήταν ανυπόγραφος. Κατόπιν, όπου το είχα ακούσει έτσι το όνομα του ζωγράφου, δεν μου έλεγε απολύτως τίποτα.
0: Και... είχες ακούσει το όνομα του ζωγράφου από τους γονείς σου? Δηλαδή λέγανε ότι αυτός ο πίνακας είναι ανυπόγραφος, αλλά είναι του Νίκου Μπαλόγιαννη?
1: Δεν λέγανε. Κάποια στιγμή προς το τέλος της ζωής της μητέρας μου τη ρώτησα, αστειευόμενος κιόλας λίγο, ότι είναι αυτός ο πίνακας, μήπως είναι πολύτιμος και τα λέγανε. Και τότε έμαθε ότι τον είχε ζωγραφίσει ένας ζωγράφος του Μεσοπολέμου, ο Νίκος Μπαλόγιαννης, με τον οποίο εκείνη γνωριζότανε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ήταν και οι δύο οργανωμένοι στην αντίσταση και κάνανε τα περίφημα πάρτι, τα αντιστασιακά πάρτι της κατοχής. Αυτό ήταν μια συνήθεια πολύ διαδεδομένη. Γινόντουσαν σε διάφορα σπίτια πάρτι, μαζευόντουσαν νέοι άνθρωποι με το πρόσχημα ότι θα διασκεδάσουν κτλ. Όταν υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας, περνάγανε τα βράδια τους εκεί πέρα. Όποτε ακούγαν ότι πλησίαζε κάποιος, βάζανε μουσική και έπεσε. Η Αρκιζέη τα περιγράφει αυτά πάρα πολύ καλά. Και κυρίως και έτσι στρατολογούσαν νέους ανθρώπους καινούριους για την αντίσταση, ή κάνανε τα δικά τους κλπ. Εκεί λοιπόν στο ατελιέ αυτού του ζωγράφου του Μπαλόγιαννη γινόντουσαν αυτά τα πάρτι. Εκεί γνωριστήκε με τη μητέρα μου και αυτός της χάρισε αυτόν τον πίνακα λίγο πριν φύγει για το Ματαρόα.
0: Το Ματαρόα ήταν ένα πλοίο, να πούμε, έτσι.
1: Το Ματαρόα ήταν ένα πλοίο, το οποίο πριν από 80 χρόνια ακριβώς και λίγες μέρες, στις 22 Δεκεμβρίου του 1945, απέβλεψε από τον Πειραιά, παίρνοντας μαζί του περίπου 200 νέους ανθρώπους, επιστήμονες, φοιτητές, καλλιτέχνες.
0: Θα λέγαμε τον Ανθό.
1: Τον Ανθό ακριβώς της Ελλάδας, της μετεμφυλιακής, όχι μετεμφυλιακής, προεμφυλιακής.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίεργη περίοδο μετά τη Βάρκιζα,
0: ναι,
1: μετά τα Δεκεμβριανά, μετά, ναι, τη Βάρκιζα, όπου με πρωτοβουλία του Γαλλικού Ινστιτούτου και του Οκτάβιου Μερλέ, ο οποίος ήταν διευθυντής του, δόθηκαν από το γαλλικό κράτος 200 τόσες υποτροφίες κατόπιν εξετάσεων σε ανθρώπους που πίστευαν ότι κάτι λένε. Μπράβο. Ότι δεν πρέπει να μείνουν άλλο στην Ελλάδα, ίσως μερικοί να μην μπορούσαν, διότι κατά το πλείστον ήταν αριστεροί, είχαν αγωνιστεί στην αντίσταση, μερικοί από αυτούς και στα Δεκεμβριανά.
0: Ναι.
1: Τους πήρε λοιπόν αυτούς το Ματαρόα, κάνανε ένα ταξίδι 2,5 ημερών με το πλοίο, μετά πήγαν το τρένο και φτάσανε στο Παρίσι.
0: Δηλαδή τους πήγε το Ματαρόα που στο...
1: Στον Τάρατα.
0: Στον Τάρατα.
1: Στον Τάρατα, ναι, ακριβώς.
0: Από τον Πειραιά στον Τάρατα.
1: Από τον Πειραιά στον, ναι, Τάρατα και μετά με το τρένο, Παρίσι, Ελβετία. Ναι. Διέσχισαν την, μάλιστα, Ιταλία, ένα φοβερό ταξίδι.
0: Ναι.
1: Πολύ άσχημο, από πολύ άσχημες συνθήκες. Φτάσαν στην Ελβετία, στη Γαλλία και στις παραμονές του 1946. 29 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, φτάσανε στο Παρίσι μια πολύ κρύα και σκοτεινή νύχτα.
0: Ναι.
1: Πέρασαν τα χρόνια,
0: ναι,
1: και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είτε κράτησαν παρέες μαζί τους ή χώρια ο καθένας, κάνανε μια πολύ σπουδαία καριέρα. Γίνανε πάρα πολύ καλοί επιστήμονες, καλλιτέχνες. Ήτανε η Έλλη Αλεξίου, ήταν ο Μέμος Μακρύς, ο σπουδαίος γλύπτης, ο οποίος μετά έφυγε, πήγε στην Ουγγαρία και έγινε ουσιαστικά ο εθνικός τους γλύπτης,
0: ναι, ναι,
1: στην σοσιαλιστική τότε Ουγγαρία. Ναι. Ήταν ο Νίκος Βορώνος, ήταν ο Κώστας Οξελός, σπουδαίος φιλόσοφος, ήταν ο Κώστας Παπαϊωάννου, επίσης σπουδαίος φιλόσοφος, ήταν η Μίκα Κρανάκη, συνεργάτη του Σάρτρ μέχρι και συγγραφέας.
2: Ναι. This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Ο Κανδύλης, το δεξιχέρι του Λεκορμπιζιέ, ο οποίος συνέχισε εκεί το έργο του. Και ξαφνικά ο Κονήλιος Καστοριάδης, μην τον ξεχάσω. Και ξαφνικά στα τέλη της δεκαετίας του 80, ένας Γάλλος δημοσιογράφος, συνάδελφος, είπε... Ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν ένα βράδυ του Δεκεμβρίου
0: με
1: ένα τρένο στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και με τη βοήθεια του Καστοριάδη άρχισε να δημιουργείται ο μύθος. Οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι μπαίνανε στις 22 Δεκεμβρίου του 1945 μέσα σε αυτό το καράβι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ξαφνικά περνάνε στο χώρο του μύθου. Διότι όλοι μαζί, γνωστοί και άγνωστοι και αγνοούμενοι, περάσανε στο μύθο. Ακούς ότι ταξίδεψε με τον Ταρέο και είναι σαν να έχει πει μέσα σε ένα λιμπροντόρο.
0: Μπράβο.
1: Πολλοί πέθαναν, όπως και ο δικός μου, ο Νικόλος Μπαλόγιαννης, χωρίς να το ξέρουν καν. Εκείνος πέθανε στη Νέα Υόρκη το 1966.
0: Χωρίς ποτέ να ξέρει ότι συμμετείχε σε ένα ταξίδι. Το οποίο εν συνεχεία μπορούσε να αποτελεί σημείο αναφοράς, ιστορικό σημείο αναφοράς. Αυτό το ταξίδι του Ματαρόα, λοιπόν, του υπεροκειάνιου που τους πήγε.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα πλοίο, τέλος
1: πλοίο
0: πάντων,
1: το οποίο, ναι, μάλιστα είχε και τη δική του ιστορία, διότι είχε ερχόμενο στον Πειραιά για να πάει προς την Ιταλία, είχε συμμετάσχει στην περίφημη έξοδο των Εβραίων από τα στρατόπεδα προς το Ισραήλ. Ήταν μέρος της μεγάλης αυτής εξόδου.
0: Ναι.
1: Ξαναγυρνάω λοιπόν στον πίνακα. Όλα αυτά μου είχαν δημιουργήσει μια περιέργεια.
0: Βέβαια.
1: Επίσης ότι έφτασε στην Αμερική και ότι είχε αλλάξει το όνομά του. Είχε γίνει Μπελτζόν.
0: Μπελτζόν από Νίκος
1: Μπαλόγιαννης.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα στοιχείο τυχοδιοκτισμού, υπήρχε το Ματαρόα, υπήρχαν όλα αυτά. Η κατοχή, η αντίσταση, τ' άφησε. Πέθανε η μητέρα μου, ήρθε ο COVID, άρχισε η καραντίνα και όπως, αντί να βάφω, όπως έλεγε εσύ έπιπλα, γιατί ούτε αυτό θα μπορούσα, ναι, να το κάνω, ναι, θα τα κατέστρεφα, ναι, κατέστρεφα όλο το σπίτι.
0: Καλά και εγώ τα κατέστρεψα, μην νομίζεις, ναι.
1: Εντάξει. Μια μέρα είπα να ασχοληθώ με τον Μπαλόγιαν.
0: Με τον Μπαλόγιαν. Λοιπόν, περίμενε. Διάλειμμα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η διήγησή σου. Να βάλουμε ένα τραγούδι, να πω ότι τα τραγούδια που θα ακούσουμε σχετίζονται με την εποχή που πραγματεύεται το βιβλίο. Είναι από μια λίστα που ουσιαστικά δίνεις στο βιβλίο τραγουδιών. Ναι. Έτσι, και είναι πολύ ωραίο αυτό, μου άρεσε πολύ. Να ξεκινήσουμε με το Cheek to Cheek με Fred Astaire.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί είναι και αυτό το τραγούδι του Μεσοπολέμου. Έτσι. Και έχει σχέση και με την συνέχεια της ιστορίας μας. Κατά κάποιο τρόπο.

0: καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν, ο Νίκος Αμανίτης είναι εδώ. Συζητάμε για την ιστορία του αγνοούμενου του Ματαρώα, το βιβλίο του, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία και είναι και συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο την έψαξε ο Νίκος. Ελπίζω να παρακολουθείτε τη συζήτησή μας από την αρχή της εκπομπής. Σας βάζω πάντως στο κλίμα. Είμαστε στη φάση που ο Νίκος στην πανδημία ψάχνει να βρει τι γίνεται με αυτό το ζωγράφο, του οποίου έχει έναν πίνακα στο σπίτι του και λέγεται Νίκος Μπαλόγιαννης. Λοιπόν, για πες μου τώρα.
9: Λοιπόν,
8: ψάχνεις τα ίχνη του Μπαλόγιαννη.
9: Και πλέον από εδώ αρχίζουμε, ναι, από εδώ αρχίζει, ναι, ας πούμε, ναι, το βιβλίο. Από εδώ, ναι, αρχίζει η ιστορία μας κατά, ναι, κάποιο τρόπο. Ψάχνω μέσα στο Google, δεν βρίσκω πολλά πράγματα. Βρίσκω κάποια στιγμή μια ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, ένα mail. Στέλνω μια φωτογραφία του πίνακα χωρίς πολλά-πολλά και δεν πιστεύω ότι θα έχω, ναι, και καμία απάντηση. Την άλλη μέρα, λοιπόν, μου έρχεται μια απάντηση από μια κυρία έκπληκτη που ανακάλυψε έναν πίνακα του πατέρα της στην Αθήνα. Η κυρία αυτή λέγεται Ρέα Μπελτζόν, είναι κόρη του Μπαλόγιαννη Μπελτζόν πλέον στην Αμερική και είναι Αμερικανίδα υπήκος, ναι, γεννηθεί στο Σαν Φρανσίσκο, ναι, και τώρα ζει στο Μεξικό.
8: Ναι.
9: Εξηγώ λίγο πολύ την ιστορία, την κατοχή και τα ρέστα. Για το Ματαρώα δεν έχει ιδέα, δεν έχει ακούσει ποτέ τίποτα, δεν ήξερε καν τι είναι. Δεν ξέρει πολλά πράγματα για την ζωή του πατέρα της στην Ελλάδα. Αλλά το ότι της μιλάω για την κατοχή την κάνει να μου στείλει, να σκανάρει και να μου στείλει τις αμέσως επόμενες ημέρες ένα χειρόγραφο, το οποίο στην φυσική του κατάσταση, εγώ έχω τα σκανάρισμένα σελίδες, είναι ένα ρολό χαρτιού μήκους 27 μέτρων όταν ξεδιπλώνεται, μέσα στο οποίο, πάνω στο οποίο, ο Μπαλόγιαννης κατά τη διάρκεια της κατοχής έγραφε ένα ημερολόγιο, μου φάνηκε στην αρχή, στα γαλλικά.
8: Ναι. Μια στιγμή για να καταλάβουμε κάτι. Το χαρτί, το ρολό αυτό, για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει,
9: ναι, ναι,
8: σκεφτείτε να παίρνετε κόλλες α4, να κολλάτε τη μία κάτω από την άλλη, να, και να φτιάξετε ένα πολύ μεγάλο χαρτί, ναι, 27, ναι, μέτρα, ναι, και μετά, ναι, να το κάνετε ρολό αυτό. Εκεί έγραφε, κάπως έτσι έγραφε ο Μπαλόγιαννης. Έγραφε λοιπόν στα γαλλικά και μάλιστα με μικρά γραμματάκια,
9: ναι, ναι,
8: από ό,τι έχω δει στο βιβλίο.
9: Κολυβογράμματα.
8: Κολυβογράμματα, ναι, κανονικά, ναι, ναι, και όχι και σε πολύ καλά γαλλικά από ό,τι κατάλαβα.
9: Σωστά.
8: Ναι, τα οποία όμως μετέφρασε άψογα ελληνικά η Ρούλα Γεωργακοπούλου, δημοσιογράφος επίσης, σύζυγος του Νίκου Αμανίτη. Έγραφε λοιπόν εκεί αυτό το ημερολόγιο, το οποίο στην πραγματικότητα όμως ήταν σαν μια διαρκή ερωτική επιστολή, έτσι.
9: Ακριβώς.
8: Σαν,
9: ακριβώς,
8: μια ερωτική επιστολή σε συνέχειες.
9: Ακριβώς.
8: Όλη την κατοχή, για σκεφτείτε το λίγο, είναι πραγματικά συγκινητικό, συγκλονιστικό. Ένας άνθρωπος γράφει στην αγαπημένη του, την οποία έχει γνωρίσει, να τα πω λίγο για να βάσω το πάνω στο κλίμα, δύο χρόνια πριν φύγει με το Ματαρώα, αν δεν κάνω λάθος.
9: Δύο χρόνια πριν αρχίσει, πριν την κατοχή.
8: Δύο χρόνια πριν την κατοχή, το 1939, έχει πάει ξανά στο Παρίσι. Πάλι με πλοίο έχει φύγει, με το Πατρίς. Και το γνώρισα το Πατρίς, ξέρεις, γιατί τυχαίνει να είναι ένα καράβι στο οποίο έχω μπει.
9: Έλα.
8: Διότι το Πατρίς για μία χρονιά έκανε το δρομολόγιο Πάτρα-Βενετία. Το 1976 νομίζω ή 77, κάπου εκεί. Και ήταν το πρώτο ταξίδι που πήγα στο εξωτερικό με τους γονείς μου στη Βενετία. Από την Πάτρα ήταν μάλιστα, θυμάμαι, να μπαίνουμε με το Πατρί στη Βενετία και μου είναι μια ξέχαστη η σκηνή. Όταν λοιπόν διάβασα ότι και το πρώτο του ταξίδι ήταν με το Πατρί, ο καθένας μας βρίσκει κάτι να δεθεί. Είχε λοιπόν πάει στην
9: Παρίσι,
8: είχε ερωτευτεί αυτή την κοπέλα και της έγραφε αυτό το γράμμα, το οποίο είναι γράμμα πολλών ετών και το οποίο ήρθε στα χέρια σου.
9: Και το οποίο προφανώς, επειδή χρησιμοποιούσε κόλλες από αυτές που γίνει για να ζωγραφίσει, δεν είχε ούτε τετράδιο ούτε τίποτα, και αυτό τη κόλλαγε και έκανε 10 χρόνια περίπου, 10-15 χρόνια πριν τον Κέρουακ, ο οποίος έγραψε το On the Road χτυπώντας το σε ένα ρολό χαρτί ενιαίο, αυτό έκανε το ίδιο ο Μπαλόγιανος. Εκεί λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τόσο εγώ όσο και η Ρούλα, την οποία προσφέρθηκε να το μεταφράσει, πολύ δύσκολη και αχάριστη δουλειά, γιατί κακά γράμματα, παρασυρθήκαμε από το κλίμα το οποίο δημιουργούσε. Ζούσαμε από τη μία την καθημερινότητα της κατοχής. Αυτός γύρναγε στο ατελιέ του, το οποίο βρισκότανε στο λεγόμενο Βατραχονήσι, το οποίο είναι στο Παγκράτη, στην Αγίου Σπυρίδωνο.
8: Απέναντι από το μαγεμένο αυλό Διαγώνια.
9: Ακριβώς, είναι στην Εραδοστένους, ο δρόμος που ανεβαίνει προς το Παγκράτη.
8: Όχι, Αρχελάου.
9: Όχι, τέλος πάντων. Δεν είναι. Είναι πίσω από το, τώρα που είναι το Ίδρυμα Γουλανδρή, πίσω από το,
8: πίσω εκεί, πιο πίσω,
9: τα σκαλιά του Αγίου Σπυρίδωνα. Οδός Αγίου Σπυρίδωνος και Αρκτίνου.
8: Μάλιστα.
9: Στο ατελιέ του λοιπόν, είτε στο σπίτι του στην Πλάκα, Χερεφόντος 5, το βράδυ γύρναγε, έγραφε το πώς αισθάνεται, τι συνέβη, της καθημερινότητά του, όλα αυτά, αλλά τα έγραφε στον άνθρωπο τον οποίο ήταν ερωτευμένος.
8: Στην αγαπημένη
9: του,
8: το
9: η οποία ήταν ζωγράφος επίσης, την είχε γνωρίσει σχολή καλοτεχνών, στο Ecole des Beaux-Arts, και εκτός από το κλίμα της εποχής που δίνει, δίνει και πάρα πολλά στοιχεία από την εποχή στο Παρίσι, λίγους μήνες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.
8: Ναι.
9: Για
8: να
9: μένα είναι μια
8: τραγούδι,
9: συναρπαστική εποχή.
8: Να βάλουμε ένα τραγούδι από την εποχή, για να μπούμε λίγο στο νόημα. Ποιο λες να βάλουμε, το...
9: μπορούμε να βάλουμε το...
8: Το Ζατεντρέ.
9: Ναι, το Ζατεντρέ. Ναι, βέβαια.

0: το δει.
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Ζατανδρέ. Είμαστε με τον Νίκο Αμανίτη εδώ, το συγγραφέα του βιβλίου Αγνοούμενος του Ματαρό. Και πάμε λίγο να πιάσουμε το νήμα τώρα. Λοιπόν, έρχεται στα χέρια σου αυτό το ημερολόγιο, ερωτική επιστολή πολλών χρόνων
1: του
0: Μπαλόγιαννη προς την αγαπημένη του στο Παρίσι. Και τι κάνεις τώρα εσύ?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα περνάω ωραία τις ημέρες της καραντίνας, της πρώτης σκληρής καραντίνας.
0: Έχεις την γυναίκα σου να σου μεταφράζει.
1: Η οποία μου μεταφράζει. και παράλληλα το διαβάζω κι εγώ. Μπαίνουμε και οι δύο μέσα σε αυτό το φοβερό κλίμα της εποχής και της κατοχής και της αντίσταση, γιατί αυτός μιλάει και για τη δραστηριότητά του.
0: Ναι.
1: Και του Παρισιού λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Αυτός γράφει, δεν παίρνει ποτέ απάντηση, δεν τα στέλνει βέβαια, αλλά υπάρχει δυνατότητα να στέλνει δελτάρια μέσω του Ερυθρού Σταυρού.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία έχει στείλει κάποια.
0: Οπότε δεν ξέρουμε και ποια ακριβώς μπορεί να έχει στείλει, ναι.
1: Ακριβώς. Αισθάνεται ότι για κάποιο λόγο η Μουν, έτσι τη λένε την κοπέλα, έχει θυμώσει και δεν το απαντάει. Είναι λίγο κυκλοθυμικός αυτός,
0: ναι.
1: Το βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κάποια στιγμή η μητέρα της γράφει ότι η Μουν είναι παντρεμένη, οικογενειάρχη, σταμάτα να της γράφει, αυτός δεν θέλει να το πιστέψει. Κατά αυτόν τον τρόπο, όπως εγώ ασχολιόμουν με αυτόν, με αυτό που έγραφε στη διάρκεια της κατοχής, έτσι και αυτός έγραφε στη Μουν για να επιβιώσει.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη, εγώ στη διάρκεια της πανδημίας, εκείνος για να, να επιβιώσει στην διάρκεια της κατοχής. Και όταν τελειώνει αυτό το γράμμα, το οποίο τελειώνει την ημέρα της απελευθέρωσης, λέει ότι ο κόσμος είναι έξω, αλλά εγώ κάθομαι και φτιάχνω αφίσες, έφτιαχνε αφίσες για το ΕΑΜ και τα ρέστα. Σταματάει αυτό το χειρόγραφο και λέω, τώρα τι γίνεται.
0: Σταματάει μαζί με την απελευθέρωση.
1: Σταματάει με την απελευθέρωση.
0: Ναι.
1: Έχω όμως εγώ και νομίζω και ο αναγνώστης πάρει ένα σωρό πληροφορίες και ένα σωρό απορίες. Τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι δύο ερωτευμένοι, τι έγινε η Μουν. Ζούσε, γιατί δεν του έγραψε.
0: Μια στιγμή πέθανε. Ουσιαστικά αυτό σταματάει την ώρα που αυτός μπαίνει στο Ματαρό απλέον για να
1: πάει. Όχι, αυτό σταματάει την ημέρα της απελευθέρωσης. Δηλαδή,
0: άρα πριν μπει στο Ματαρό.
1: 12 Οκτωβρίου του 1944.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μήνα και δύο μέρες πριν μπει στο Ματαρό. Και δύο μήνες πριν μπει στο Ματαρό. Κύριε, την ξαναβρήκε. Αυτός έλεγε θα έρθω να σε βρω, όλα αυτά που έλεγε τα κατάφερε, ζούσε αυτή, πέθανε, έγινε σπουδαία ζωγράφος, αναφέρει πολλές φορές, αυτός ήταν συμφοιτητής με τον Γιάννη Μόραλη, όχι μόνο στην Σχολή Καλών Τεχνών στην Ελλάδα, ήταν στο ίδιο ατελιέ του Μβέρτου Αργυρού μέχρι το τέλος των σπουδών του και μετά ήταν μαζί με τον Μόραλη και τον Σπυρόπουλο στο ατελιέ Γκεράν στις Κολ ντε Μποζάρ στο Παρίσι, και αναφέρεται πολλές φορές ότι τόσο ο Μόραλης όσο ο Παπάς, ο Λαμέρας και άλλοι φίλοι του με τους οποίους ήταν στο Παρίσι και ξέρανε τη Μουν, του λέγανε ότι είναι φοβερό ταλέντο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερή ζωγράφος.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, έγινε πράγματι. Και αρχίζω να ψάχνω, από εκεί έρχεται η δική μου σειρά, φίλμε τον Μπαλόγιαννη ως συγγραφέα, και αρχίζω να ψάχνω να βρω τις τύχες και τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Άρα, αυτό... να ψάχνεις, ναι, μεν τι έγινε ο Μπαλόγιαννης, που ξέρεις όμως ότι κάποια στιγμή πήγε στην Αμερική, αλλά τι έγινε και η Μουν.
1: Δεν ξέρουμε τι έγινε η Μουν, δεν ξέρω καν ποιο όνομα είναι της Μουν, διότι όποιο Γάλλο φίλο ρωτήσω, μου λέει δεν ξέρουμε τι ονόματος είναι υποκοριστικό. Μπορεί να είναι Σιμών, Ζακλίν, Ζενεβιέ,
0: οπότε δεν μπορεί να τη βρει σαν μια ζωγράφη που το μικρό της όνομα ήταν Μουν και να λήξει το θέμα.
1: Επίθετο δεν έχω βρει.
0: Ναι.
1: Το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν 20 χρονών.
0: Το 39.
1: Ναι, είχε γεννηθεί το 20. Ήταν 19 χρονών το 39. Ότι είχε από τα συμφραζόμενα που έβλεπα στο γράμμα, ότι είχε έναν αδελφό ή μια αδελφή, και ότι είχαν κατέβει σε ένα χωριό, σε μια περιοχή της Νότιας Γαλλίας, λίγο πριν αυτός φύγει για την Ελλάδα, τον Αύγουστο του 39. Μια περιοχή που λεγόταν Κανταγκάι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο εξωτικό όνομα, το οποίο επίσης με τραβούσε λίγο το ενδιαφέρον. Και άρχισα να ψάχνω το Κανταγκάι. Δεν το έβρισκα πουθενά, ούτε το Κανταγκάι.
0: Ναι. Εννοείς δεν το έβρισκες στο χάρτη.
1: Στο χάρτη.
0: Ναι.
1: Μετά πολλά βρήκα κάτι.
0: Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Μα ναι, πού να το είσαι ακούσει. Ήταν δίπλα σε ένα χωριό, το οποίο αναφερόταν επίσης, ονόματι Ρουσέ, κοντά στο Εξ-αν-Προβάνς, κοντά στη Μασσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Μια πολύ ωραία περιοχή. Και άρχισα μία απίστευτη έρευνα, αδύνατη.
0: Σημειωτέ, αν είναι και πανδημία, δεν μπορείς να μπεις σε ένα αεροπλάνο να πας στη Μασαλία και να φτάσεις μέχρι το Καταγκάι, όπως το είπες.
1: Ακριβώς.
0: Να ψάξεις εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Στο νεκροταφείο, αν μη τι άλλο.
1: Ακριβώς. Ναι. Τον Καταγκάι και σήμερα, αν ρωτήσεις στους ανθρώπους της περιοχής, δεν ξέρουν.
0: Το ξέρουν.
1: Ίσως να ήταν το όνομα ενός σπιτιού.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως να ήταν μια περιοχή που πήρε το όνομά της από αυτό το σπίτι.
0: Λοιπόν, για να καταλάβω τώρα, πώς βρήκες άκρη.
1: Ναι. Το βιβλίο ξεκινάει λοιπόν από τις προσπάθειές μου να βρω μια άκρη για αυτήν και από την άλλη με μια προσπάθεια να αναβιώσω αυτή την τρομακτική αλλά και συναρπαστική εποχή που ζουν δύο άνθρωποι στο Παρίσι του 39, την ώρα που εμείς ξέρουμε ότι κάθε μέρα που περνάει είναι μια αντίστροφη μέτρηση προς το απόλυτο, την απόλυτη καταστροφή.
0: Αυτό είναι απόλυτα συγκινητικό, το γεγονός ότι αυτοί οι δύο ερωτευμένοι είναι νέα παιδιά τότε αυτοί, έτσι, και ζουν χωρίς να ξέρουν το αύριο, ανύποπτοι.
1: Ακριβώς.
0: Ανυποψίαστοι και ευτυχισμένοι,
1: έτσι,
0: λόγω του ερωτά τους. Και επακολουθούν όλα αυτά που επακολούθησαν στην ανθρωπότητα.
1: Και εμείς το ξέρουμε.
0: Και εμείς το ξέρουμε τι έχει επακολουθήσει. Ναι.
1: Εκεί μπήκαμε πάθος μέσα έρευνα αυτή. Βρήκα και διάβασα όλες τις εφημερίδες τις γαλλικές της εποχής, ό,τι συνέβη από τον καιρό τον οποίο είχανε. Φοβερό κρύο τα Χριστούγεννα.
0: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση το εξής. Θέλω να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει το βιβλίο και λες στην πρώτη σελίδα, λες, μισό λεπτό, θέλω στον πρόλογο να πάω γιατί το είδα χθες. Λες την Παρασκευή 1η Ιουλίου του 1938, παρένθεση, καιρός έθριος, πρωινή θερμοκρασία 27 βαθμοί, στις 14 ακριβώς, ο Νίκος Μπαλόγιαννης, 27 ετών, ζωγράφος, κάνει την εμφάνισή του στο λιμάνι του Πειραιά. Το 38. Ναι. Λοιπόν, και κατάλαβα ότι είχε όντως αυτή τη θερμοκρασία τότε στον Πειραιά. Το έχει ψάξει.

0: χρησιμοποιήσουν να είναι 100% πραγματικά.
1: Έχεις βάλει ένα quote του Γιώζεφ Ροτ, ένα, ναι, ας πούμε μια ατάκα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: του Γιώζεφ Ροτ στην εισαγωγή σου από τη Φυγή Χωρίς Τέλος, που λέει δεν επινόησα τίποτα, δεν πρόσθεσα τίποτα δικό μου, σημασία δεν έχει πια η ποιητική ανάπλαση, σημασία έχει μόνο η παρατήρηση των γεγονότων.
0: Ναι.
1: Και αυτό μου άρεσε πολύ, γιατί κατάλαβα ότι είναι ακριβώς αυτό που κάνεις. Αλλά πες μου λίγο, χωρίς να μου το χαλάσεις, γιατί εγώ είμαι στην αρχή ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και χωρίς να το χαλάσεις και στους ακροατές μας και αυτούς που μας βλέπουν από το YouTube, βρίσκεις τι γίνεται με την κοπέλα?
0: Αυτό δεν μπορώ να
1: δεν
0: το
1: θα
0: πω.
1: Μας το πεις.
0: Αυτό είναι, το βιβλίο έχει και μερικά μυστήρια. Μάλιστα. Και η έρευνά μου είναι κατά κάποιο τρόπο αστυνομική.
1: Ναι.
0: Και αυτό το οποίο κάνω στο βιβλίο είναι να προχωράω σιγά σιγά την έρευνα και να αφήνω τον αναγνώστη να παρακολουθεί και το γράψιμο του βιβλίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μιλάω για τον εαυτό μου, για τις δυσκολίες που έχω,
1: ναι,
0: κάθε φορά που βρίσκω ή δεν βρίσκω κάτι. Το τι γίνεται στο τέλος, ναι, όχι.
1: Να σου πω, ο πίνακας αυτός που έχεις.
0: Ναι.
1: Καταρχάς θέλω να τον περιγράψεις λίγο τον πίνακα. Εγώ τον έχω δει γιατί τον έχεις στο βιβλίο. Αλλά λίγο να το πούμε στους, ναι, σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Εδώ μπορώ να δείξω λίγο, αλλά δεν φαίνεται ιδιαίτερα,
0: ναι,
1: στην κάμερα. Πες εσύ λίγο περί τίνος πρόκειται.
0: Λοιπόν, είναι ο εθνικός κύπρος. Ποια κάμερα με προβλητή αυτή.
1: Αυτή βλέπει εσένα.
0: Αυτή βλέπει εμένα, βλέπει εμένα. Ωραία.
1: Ναι. Αλλά, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, είναι ένας πίνακας του Εθνικού Κήπου,
1: ναι,
0: όπου οι φιγούρες είναι δυσδιάστατες, δεν έχουν βάθος, και το χαρακτηριστικό τους είναι τα ψηλά δέντρα και με πολλά χρώματα τα,
1: ναι,
0: οποία,
1: ναι,
0: επικρατούν σε όλο το κάδρο, mm, ας πούμε.
1: Και κάθεται μια γυναίκα,
0: κάθεται
1: σε ένα
0: μια
1: παγκάκι,
0: γυναίκα με ένα λαντό έτσι, από αυτά τα που βάζανε μέσα τα παιδάκια.
1: Σαν καροτσάκι μωρού.
0: Σαν καροτσάκι μωρού, ναι, ναι, που είναι.
1: Ναι.
0: Και κάθεται σε ένα παγκάκι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός,
1: αυτός ο πίνακας τώρα, πες μου λίγο για σένα μετά από αυτό το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει το να τον έχεις στο σπίτι? Πού τον έχεις? Τον έχεις κρεμασμένο στο σαλόνι?
0: Είναι, ναι, εκεί που τον είχα, δεν τον άλλαξα χθες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Είναι εκεί. Κάθομαι ή τον κοιτάω,
1: ναι,
0: μερικές,
1: ναι,
0: φορές, ναι, περισσότερο, ναι, από ό,τι πριν. Ήταν μέρος του σπιτιού σας, λέω, από την...
1: Ναι. Να σου πω, με την κόρη του,
0: ναι,
1: Μπαλόγιανη, που σου έστειλε όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Έχεις κρατήσει επικοινωνία?
0: Βέβαια. Η κόρη του... Ο Μπαλόγιανης είχε γεννηθεί το 1911, ναι, και πέθανε στη Νέα Υόρκη το 1966.
1: Ναι.
0: Είχε γεννηθεί στο Βαλτεσινίκο της Αρκαδίας. Όταν η Ρέα, η μικρή του κόρη, είχε άλλη μία, την, mm, Αθηνά, ήταν μόλις 11 χρονών.
1: Mm.
0: Η Ρέα κληρονόμησε το σπίτι των γονιών της,
1: ναι,
0: στη Νέα Υόρκη, σε ένα προάστιο της Νέας Υόρκης, όταν μετά το θάνατο του πατέρα της, και έτσι κατά κάποιο τρόπο είχε στη σοφίτα ό,τι υλικό είχε αφήσει ο πατέρας, που κρατάει τα πάντα.
1: Ο πατέρας της εξακολούθησε να είναι ένας ζωγράφος, δηλαδή διακεκριμένος πλέον? Είναι... Έβγαλε λεφτά από τη ζωγραφική αυτός ο άνθρωπος?
0: Αυτός ο άνθρωπος δεν τον συναντάς σχεδόν πουθενά,
1: ναι,
0: στην ελληνική βιβλιογραφία των εικαστικών.
1: Στην Αμερική, ας πούμε, έκανε εκθέσεις.
0: Στην Αμερική,
1: ναι,
0: πέρασε σε ένα νέο είδος καλλιτεχνικής δραστηριότητας,
1: ναι,
0: που λεγόταν μεταλλοτεχνία. Ασχολήθηκε με το μέταλλο. Έκανε λοιπόν μεγάλους πίνακες και κυρίως τυχογραφίες, μέταλλο τυχογραφίες,
1: ναι,
0: χρησιμοποιώντας κομματάκια μετάλλου, τα οποία τα έτριβε με κάποιον τρόπο και έτσι ρίχνοντας φως επάνω τους, αυτά παίρνανε ένα χρωματισμό. Ήταν μια πατέντα την οποία την είχε καταθέσει κιόλας. Έγινε αρκετά, είχε αρκετή επιτυχία στην Καλιφόρνια.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν περισσότερο, απευθυνόταν σε πελάτες βιομηχανίας.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Και... πάντως έβγαλε λεφτά από την τέχνη του.
0: Έζησε από την τέχνη του,
1: ναι,
0: έκανε
1: την
0: αυτή του.
1: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι,
0: ναι,
1: για να έτσι σπάσουμε λίγο τη διήγησή μας, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να μας πεις μετά και τη σχέση που έχεις αποκτήσει με την κόρη του,
0: ναι,
1: αν έχεις, και
0: ναι,
1: αν πρόκειται,
0: ναι,
1: να έρθει,
0: ναι,
1: εδώ,
0: ναι,
1: είμαι περίεργος, σε κάποια παρουσίαση του βιβλίου ή οτιδήποτε, ναι, πάμε να ακούσουμε I'm in the mood for love,
0: ναι,
1: που είναι επίσης πολύ στο κλίμα.

0: 1,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Νίκος Αμανίτης είναι εδώ. Συζητάμε για τον αγνοούμενο του Ματαρό, αυτό το υπέροχο βιβλίο το οποίο έχει βγάλει. Η ιστορία μιας ταραγμένης εποχής, το λέει απ' έξω, και έτσι είναι. Θα μου πεις μετά για τη σχέση σου με την κόρη του, ναι, Μπαλόγιαννη. Ναι. Θέλω λίγο, επειδή μου μιλάς, λες και στο εξώφυλλο μυθιστορία μιας ταραγμένης εποχής, να μου πεις λίγο αυτή την εποχή στην Ελλάδα, έτσι όπως την διάβασες και την κατέγραψες.
3: Ναι, θα έλεγα ότι το βιβλίο αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι περισσότερο η βιογραφία, αν μπορούμε να το πούμε, μιας εποχής, και λιγότερο η βιογραφία ενός ανθρώπου.
2: Ναι.
3: Αυτό το οποίο με απασχόλησε και το οποίο πραγματικά με συνήρπασε ήταν το να μπω βαθιά μέσα σε εποχές όπως αυτή που είπαμε πριν, λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, ναι, και κατόπιν, κάνοντας ένα μεγάλο flashback, ακολουθώντας τον Μπαλόγιαννη νεαρό στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα του 30,
2: ναι,
3: να ανακαλύψω την Αθήνα του Μεσοπολέμου.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά, πολιτικά, οικονομικά βιβλία, μελέτες για το Μεσοπόλεμο, αλλά για την κοινή ζωή στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου δύσκολα βρίσκεις πράγματα.
2: Υπάρχουν πολλά τραγούδια.
3: Υπάρχουν
2: πολλά τραγούδια. Βλέπω εδώ μου έχεις, ας πούμε, το «Θα ξανάρθεις» με τη Δανάη, του Αντίκ. Έχεις το «Λόντρα, Παρίσι»,
3: «Νιου Γιόρκ»,
2: «Βουδαπέστη», «Βιέννη»,
3: το «Κλες».
2: Από αυτά τα τραγούδια νομίζω ότι μπορεί κανείς να νιώσει κάπως τι γινόταν τότε.
3: Και
2: από τις διηγήσεις των δικών μας.
3: Αυτό που έκανε ήταν ότι διάβασα οτιδήποτε λογοτέχνημα είχε βγει γραμμένο από τους ανθρώπους που ζήσανε εκείνη, ναι, την εποχή.
2: Π.χ.
3: Ο Θεοτοκάς, ο Τερζάκης.
2: Με ένα εξεδένια πολιτεία, ας πούμε, τέτοια πράγματα.
3: Με εξεδένια πολιτεία. Ναι. Λοιπόν, ναι, εξεδένια πολιτεία. Και ανακάλυψα ότι ο Μπαλόγιαννης ζούσε 10 μέτρα από εκεί όπου ο Τερζάκης τοποθετεί την οικογένεια Μαλβή, τους ήρωες δηλαδή της μεταξεδένιας πολιτείας.
2: Τι λες τώρα.
3: Ανακάλυψα ότι ζούσε 100 μέτρα από εκεί που μένουν τα κορίτσια της αστροφεγιάς του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου.
2: Πω, πω.
3: Λίγο πιο εκεί από το σημείο που ο Σεφέρης τοποθετεί τις συναντήσεις του με την Πύλιο τότε στις 6 νύχτες στην Ακρόπολη. Χερεφόδος 5,
2: τρομερή,
3: η οποία δεν υπάρχει.
2: Για σένα τρομερή εμπειρία, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Πω.
3: Και έζησα, υπάρχουν και κάποιες διατριβές για την τζαζ στο Μεσοπόλεμο. Χορεύανε τζαζ, χορεύανε πάρα πολύ. Το χορό στο Μεσοπόλεμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν. Όλη η Αθήνα ήταν απέραντο dancing.
2: Πω, πω.
3: Οι σχέσεις των ανθρώπων, υπήρχε ένας έντονος ερωτισμός. Υπήρχαν πράγματα τα οποία κάποια στιγμή γράφει και ο Μπαλόγιαννης και λες, είναι δυνατόν. Σήμερα θα μας φαινόντουσαν να θα τους κλείναμε μέσα.
2: Πολύ, πολύ προχωρημένα.
3: Πάρα πολύ προχωρημένα.
2: Πολύ προχωρημένα. Σκέψου τι έκοψε ο πόλεμος τότε.
3: Βέβαια. Ήταν αυτό που βλέπουμε, ναι, καμιά φορά.
2: Ναι, ναι.
3: Αυτά που γινόντουσαν, όχι βέβαια αυτά που γινόντουσαν στο Βερολίνο, στο Παρίσι, ναι, τη δεκαετία του 20 ή ναι, αρχές του 30, αλλά υπήρχε
2: κάτι,
3: μια
2: κάπως
3: τέτοια.
2: Ανάλογο, ναι, αυτή. Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και ανακάλυψα μια Αθήνα. Βρήκα τους οδηγούς, οδηγός Ιγκλέση, ο οποίος σου περιγράφει από το ποια καφενεία έχουν τηλέφωνο, από τα γαλακτοπολία τα οποία μένουν ανοιχτά όλη τη νύχτα, μέχρι ποια ώρα κλείνουν τα καταστήματα. Παραμονές εορτών τα κουρία κλείνουν τα μεσάνυχτα, άμα θέλεις να ξέρεις.
2: Τι λες τώρα.
3: Βεβαίως. Γιορτές Πέτρου και Παύλου, Αγίου Δημητρίου, είναι αργίες. Ναι. Κωνσταντίνου και Ελένης, βεβαίως. Όλος ο κόσμος πήγαινε στο Ζάπιο, ας πούμε. Ότι υπήρχαν ακόμα τα γεφύρια του Ηλισσού απέναντι από το στάδιο.
2: Άρα μιλάμε τώρα για μια εξωστρέφεια, μια γιορτή, μια κατάσταση,
3: ναι, ναι, ναι,
2: και για πολύ, όπως λες, ερωτισμό και...
3: Βέβαια.
2: και χαρά.
3: Τον φαντάζομαι λοιπόν να ζει εκεί πέρα, παρακολουθώ τις διαδρομές του από το ατελιέ του στο σπίτι του, στο Υπουργείο, δουλεύει στο Υπουργείο Παιδείας, Διεύθυνση Καλών Τεχνών, που είναι ουσιαστικά το Υπουργείο Πολιτισμού, το σημερινό δικό μας, που είναι δημιούργημα της Χούντας, το 70 τόσο δημιουργία του Υπουργείου Πολιτισμού, μέχρι τότε όλες οι αρμοδιότητες του ήταν στο Υπουργείο Παιδείας, ακριβώς. Και παρακολουθώ την ιστορία του, παρακολουθώ τις διαμάχες μέσα στη Σχολή Καλών Τεχνών, πώς κυνηγάνε τον Παρθένη οι συντηρητικοί καθηγητές της Ακαδημίας του Μονάχου, οι οποίοι ήταν τον Ζαχαρία Παπαντονίου. Έχει και ο δικός μου ένα μπλέξιμο του Ζαχαρία Παπαντονίου.
2: Ο Ζαχαρία Παπαντονίου ήταν και διευθυντής, νομίζω, της σχολής.
3: Ήταν διευθυντής πινακοθήκης και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε φροντίσει με τον Βενιζέλο και τον Γιώργο Παπανδρέου για να προσπαθήσουν να εξυγχρονίσουν κάπως. Φέρανε τον Παρθένη και τον Κεφαλινό, αλλά ήταν μια μειοψηφία. Στη συνέχεια, άλλη έκπληξη, ξαφνικά βρίσκεται ιδιαίτερος δύο υπουργών του Μεταξά.
2: Ο Μπαλόγιαννης.
3: Ο Μπαλόγιαννης. Ναι. Ο ένας από
2: αυτούς. Ο Μπαλόγιαννης, ο μετέπειτα Αμύτης.
3: Ναι, βεβαίως. Είναι απολυτήκη, είναι συντηρητικός, είναι πολύ συντηρητικός. Ναι. Και στα εικαστικά.
2: Μάλιστα.
3: Και ανάμεσα σε όλα αυτά μπλέκονται διάφορες ιστορίες ανθρώπων που έχει γνωρίσει. Που έχει γνωρίσει πολλούς και ενδιαφέροντες ανθρώπους, γνωστούς και αγνώστους, οποίους προσπαθώ να ξαναζήσουν, να τους κάνω να ξαναζήσουν.
2: Να
3: λάμψουν λίγο τα φαναράκια τους πάλι.
2: Πολύ γνωστοί άνθρωποι.
3: Και, επίσης,
2: και Έλληνες και ξένοι. Ναι. Και στο Παρίσι αρκετοί.
3: Ναι. Αλλά και άγνωστοι.
2: Και άγνωστοι.
3: Ναι. Στον πολύ κόσμο.
2: Ναι.
3: Οι οποίοι έχουν όμως και αυτοί κάτι να πούνε. Και αυτό που λέω είναι ότι, έτσι όπως βλέπω εγώ την ιστορία, η ιστορία με Γιώτα Κεφαλαίο είναι ένα μάζεμα πολλών μικρών ιδιωτικών και αγνώστων ιστοριών
2: έτσι.
3: Προσπάθησα κατά κάποιο τρόπο να...
2: Μπράβο. Είναι καταπληκτική δουλειά. Δυστυχώς έχουμε μόνο 2 λεπτά. Θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου πάρα πολύ ώρα, αλήθεια. Θέλω λίγο να μου πεις για τη σχέση σου με την κόρη του τώρα, του Μπαλόγιαννη. Δηλαδή αυτή η γυναίκα η οποία είναι τώρα πόσο, περίπου 70 χρονών.
3: Ναι,
2: κάτι τέτοιο.
3: Ναι.
2: Από ό,τι μου είπες, 70 χρονών περίπου, και η οποία θα έρθει στην Ελλάδα, ας πούμε, όταν παρουσιάσει αυτό το βιβλίο.
3: Καλά.
2: Είσαστε σε επαφή, πώς να σου πω, έχετε γίνει φίλοι?
3: Είμαστε σε επαφή, γράφουμε συνέχεια.
2: Μπορεί να διαβάσει, πώς γίνεται, θα το μεταφράσει?
3: Το έχει πάρει, στο χωστήλι. Το έχει κάνει φίλο γευτερό, το έχει σκανάρει.
2: Ναι.
3: Προσπαθεί να βρει τρόπο να το
2: περάσει
3: το PDF, να το κάνει Word και μετά να το βρει κάποιον αυτόματο μεταφραστή, να το μεταφράσει. Την έχει συνεπάρει το γεγονός ότι ο πατέρας της από την ανωνυμία έχει περάσει.
2: Βέβαια.
3: Έχει πάθος με τον πατέρα της, έχει ψάξει τα πάντα. Θεωρεί ότι είναι ένας καταπληκτικός ζωγράφος ο οποίος έχει αγνοηθεί και αυτά. Εγώ δεν κάνω κριτική. Δεν είμαι κριτικός τέχνης. Παρουσιάζω τον άνθρωπο, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Τον άνθρωπο και την εποχή, όπως λες, και την ιστορία. Γιατί εδώ υπάρχει ένα story.
3: Ναι. Και προσπαθώ να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις που δεν είχαμε κάνει ποτέ στους δικούς μας όταν ζούσανε.
2: Ναι.
3: Γιατί είναι μέσα και ιστορίες δικών μας ανθρώπων.
2: Ξέρετε, αυτό ας το κρατήσουμε, επειδή πρέπει να τελειώσουμε. Ας το κρατήσουμε όλοι μας στο μυαλό μας, και εσείς οι νεότεροι και οι παλιότεροι, όσοι ακόμα έχουν τους γονείς τους ή τους παππούδες τους. Μην τους αφήνετε να φύγουν από τη ζωή χωρίς να μάθετε πρώτα πράγματα που ξέρουν, και όταν σας τα λένε, γιατί το έχω κάνει και γι' αυτό το λέω, είμαι παθός που λένε. Όταν σας τα λένε και τα ακούτε εκείνη τη στιγμή και τα ξεχνάτε, να σκέφτεστε ότι μπορεί να σας έχουν πει κάτι πολύ σημαντικό που μετά από χρόνια θα θέλετε να το ανακαλέσετε και δεν θα μπορείτε.
3: Έτσι.
2: Άρα βάλτε τους να τα πούν και σε εσάς και σε άλλους, και στους δικούς σας ανθρώπους, στα αδέρφια σας, στους φίλους σας, στη γυναίκα σας, στη σχέση σας, οποιονδήποτε. Θα τα βρείτε μπροστά σας, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι.
2: Έτσι είναι.
3: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ ωραία ακόμα συζήτηση, γιατί αυτό το βιβλίο είναι αλήθεια πάρα πολύ ωραίο. Λέω να κλείσουμε με Αθήνα του Μεσοπολέμου.
3: Οπωσδήποτε.
2: Του Μεσοπολέμου δεν είναι το Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη.
3: Ναι.
2: Γιατί μετά το πόλεμο, τι να πας και να κάνεις και σε αυτά. Διαλυμένα ήταν όλα.
3: Ακριβώς.
2: Πριν ήταν. Ότι παρά όλες αυτές τις φοβερές πόλεις, μπρος στην Αθήνα καμιά σας δεν βγαίνει, λέει η Σοφία Βέμπο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεώ Ραπίτης. Στέλνουμε και την αγάπη μας στην κόρη του.
3: Ακριβώς.
2: Που την αγαπάμε πολύ.
3: Θα το γράψω τώρα, μόλις πάμε να στείλω mail.
2: Την αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, φιλιά, καλό απόγευμα.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Δεν ξέρω τι άλλο λένε.
2: Ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.

0: Κόσμος 938. Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2240-10-033-33.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος, 500 γραμμάρια, 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι, 600 γραμμάρια, 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή, 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα, 7%, 500 γραμμάρια, 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα, 1 κιλό, 1,74. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Εδώ το πω.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
8: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια θέλει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσω τη που έσπασαν όλε οι λάμπε του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
4: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανο στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Είναι το άλμπουμ της Κυριακής. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Κάθε Κυριακή φροντίζουμε να ακούμε τραγούδια από κασέτες που μας συνόδευαν σε παλιές διαδρομές της δεκαετίας του 70 και του 80. Οι κασέτες αυτές με τα φτηνά υλικά αλλά τα πανάκριβα τραγούδια ζωντανεύουν και γίνονται μια δίωρη εκπομπή που κατά τη διάρκεια της ξεφυλίζουμε τις σελίδες του άλμπουμ της ζωής μας. Φωτογραφίες παλιές, πρόσωπα που είτε έχουν φύγει είτε παραμένουν κοντά μας, εικόνες που είναι συνδεδεμένες και με ένα τραγούδι. Καλησπέρα σας.

Δεν είναι λίγες οι στιγμές που περνάμε ακούγοντας ένα τραγούδι και ταυτόχρονα κοιτάζουμε και μια αγαπημένη φωτογραφία. Αυτά τα τραγούδια θυμόμαστε στο άλμπουμ της Κυριακής, αυτά τα τραγούδια που φέρνουν στο μυαλό μας αγαπημένα πρόσωπα, αγαπημένους τόπους, ίσως και αγαπημένα αντικείμενα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και η διαδρομή είναι μεγάλη και είναι μπροστά μας.

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυριακή απόγευμα και ανοίγουμε μαζί το άλμπουμ των αναμνήσεων, εκεί που οι φωτογραφίες ξεθοριάζουν, αλλά τα συναισθήματα μένουν ζωντανά. Κάθε τραγούδι και ένα καρέ, κάθε στίχος και ένα βλέμμα. Μείνετε μαζί μας να ξεφυλίσουμε εικόνες που μιλούν σαν παλιές Polaroid, αν τις θυμάστε, που αρνούνται να ξεχαστούν μοιραία.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπα.
0: Ακού, Κόσμος 938.

κάθε σελίδα του άλμπουμ είναι και ένα ταξίδι σε φωτογραφίες που δεν ανέβηκαν ποτέ στο διαδίκτυο, αλλά χαράχτηκαν βαθιά μέσα μας. Σήμερα αφήνουμε τα τραγούδια να γίνουν εικόνες και τις εικόνες να γίνουν συναίσθημα. Πάμε να θυμηθούμε χωρίς φίλτρα, όπως τότε που όλα ήταν πιο αληθινά.

άλμπουμ και ξεφυλίζουμε στιγμές που μυρίζουν νοσταλγία. Τραγούδια που έγιναν φωτογραφίες στο μυαλό μας, γέλια που πάγωσαν σε κάποιο καρέ και βλέμματα που δεν ξεχάστηκαν ποτέ. Εδώ κάθε ήχος κουβαλά μια ιστορία και κάθε ιστορία έχει το δικό της soundtrack.

Στο άλμπουμ οι εικόνες δεν μένουν ακίνητες, ζωντανεύουν στους ρυθμούς τραγουδιών που αγαπήσαμε, φωτίζονται σαν παλιές φωτογραφίες σε σκοτεινό θάλαμο. Μείνετε μαζί μας να ενώσουμε ήχους και αναμνήσεις σε μια εκπομπή που μοιάζει με παλιό κουτί, γεμάτο όμορφες στιγμές.

σαν να ξεφυλίζεις σε ένα παλιό άλμπουμ φωτογραφιών. Έτσι είναι η σημερινή μας εκπομπή. Στιγμές που έγιναν τραγούδια, τραγούδια που έγιναν εικόνες. Στο άλμπουμ δεν ψάχνουμε το τέλειο καρέ, αλλά το καρέ αυτό που μας έκανε να χαμογελάσουμε χωρίς λόγο.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κοιτάζουμε σιγά σιγά και τα ρολόγια μας, οσύθιστε, και πάμε για το φινάλε της πρώτης μας ώρας. Το άλμπουμ δεν κλείνει, το ταξίδι συνεχίζεται για μία ώρα ακόμα και τα αγαπημένα μας τραγούδια τελειωμό δεν έχουν.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241 0 62 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
8: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
7: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
8: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
7: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
8: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
7: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
8: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
7: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου. Μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.

άλμπουμ λοιπόν σημαίνει αναμνήσεις και οι αναμνήσεις όπως ξέρετε έχουν ήχο. Ένα τραγούδι που έπαιζε στο ραδιόφωνο, μια φωτογραφία ξεχασμένη σε κάποιο σιρτάρι, ένα βλέμμα που δεν έσβησε ποτέ. Σήμερα τα ενώνουμε όλα σε μια ραδιοφωνική διαδρομή γεμάτη εικόνες που μιλούν στην ψυχή μας. Δεύτερη ώρα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με τον Θανάση Αθανασόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει.

Εδώ στο άλμπουμ κάθε τραγούδι είναι μια φωτογραφία που ουσιαστικά δεν τραβήχτηκε ποτέ, αλλά τη θυμόμαστε σαν να ήταν μπροστά μας. Οι εικόνες παίρνουν ζωή μέσα από νότες και οι νότες παραπέμπουν σε οικεία πρόσωπα. Μείνετε κοντά μας για να δείτε όσα ακούγονται και να τα ακούσετε με την καρδιά σας.

0: στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυριακή απόγευμα και το άλμπουμ παραμένει ανοιχτό. Φωτογραφίες που κυτρίνησαν, τραγούδια που δεν παλιώνουν, στιγμές που έγιναν ιστορίες. Είστε σταθερά συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και θα παραμείνετε εδώ, διότι όπως ξέρετε, πάντοτε υπάρχει λόγος.

Σήμερα στο άλμπουμ κάθε σελίδα είναι γεμάτη από εικόνες που τραγουδούν, από παλιά στιγμιότυπα μέχρι ξεχασμένα φιλμ. Όλα βρίσκουν τη φωνή τους μέσα από μουσικές που άφησαν εποχή. Ελάτε λοιπόν να φτιάξουμε μαζί το δικό μας ηχητικό άλμπουμ γεμάτο από ζωή και μνήμες.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Ακού Κόσμος 938.

Ανοίγουμε το άλμπουμ και αφήνουμε τις σελίδες να μας ταξιδέψουν εκεί που μια φωτογραφία αρκεί για να ξανακούσεις ένα τραγούδι και μια μελωδία για να θυμηθείς ξανά ένα πρόσωπο. Οι εικόνες μπλέκονται με τους ήχους και γίνονται ιστορίες που δεν υπόθηκαν ποτέ, αλλά τις κουβαλάμε πάντοτε μέσα μας.

στο άλμπουμ της Κυριακής οι φωτογραφίες αποκτούν ζωή. Ξεθοριασμένες λιγάκι, αλλά γεμίζουν ξανά χρώμα μέσα από τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα άλλα πράγματα στη ζωή μας. Κάθε εικόνα έχει τη δική της μελωδία και κάθε μελωδία κρύβει μια μικρή στιγμή. Μείνετε εδώ μαζί μας στα Παραπολιτικά 90,1 για να φτάσουμε στο τέλος μιας ακόμα διαδρομής.

0: Κάθε τραγούδι που ακούμε εδώ στο άλμπουμ είναι σαν να κρατάμε μια παλιά φωτογραφία στα χέρια μας. Την κοιτάζουμε και ξαφνικά θυμόμαστε τα πάντα. Τα πρόσωπα, τα μέρη ή τα λόγια που υπόθηκαν. Σήμερα δίνουμε φωνή σε αυτές τις εικόνες και τις αφήνουμε να μας πούν τη δική τους ιστορία.
1: Μπορεί να φύγεις, κάποτε μπορεί

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

άλμπουμ παραμένει ανοιχτό για λίγο ακόμα και μαζί του ξεδιπλώνονται εικόνες γεμάτες ζωή. Σαν παλιές φωτογραφίες που δεν έχασαν ποτέ τη δύναμή τους. Τραγούδια γίνονται στιγμές και στιγμές γίνονται μνήμες που επιστρέφουν ξανά και ξανά. Ένα ταξίδι ανάμεσα σε ήχους και εικόνες που δεν πρόκειται να σβήσουν.

Σήμερα στο άλμπουμ οι αναμνήσεις δεν έμειναν σιωπηλές, νομίζω. Μίλησαν μέσα από τραγούδια και ζωντάνεψαν σαν φωτογραφίες που μόλις εμφανίστηκαν. Κάθε σελίδα και μια ιστορία. Κάθε ιστορία και μια εικόνα που άξιζε πραγματικά να θυμηθούμε. Πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Θερμές ευχαριστίες πρώτα σε εσάς για τη διακριτική συντροφιά. Εν συνεχεία ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Από τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Καλό βράδυ, γεια και χαρά.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
3: θέση. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Γερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

0: Thank you.
1: Ο μάστορας της ηλεκτρικής κιθάρας Eric Clapton από το 1992. Ο πιο εμπορικός live δίσκος όλων των εποχών. Το Unplugged του Eric Clapton. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Τι ήταν το Unplugged? Ήταν μια τηλεοπτική σειρά κατά κάποιο τρόπο. Μια τηλεοπτική παραγωγή του μουσικού καναλιού MTV. Έτρεξε φανατικά, εντατικά από το 1989 έως το 1999. Λίγο πιο αραιά από το 2000 μέχρι σήμερα. Έγραψε ιστορία αφού έδωσε ευκαιρία και βήμα σε καλλιτέχνες να παρουσιάσουν ζωντανά τη δουλειά τους και να δείξουν τι ψάρια πιάνουν με ελάχιστα έως καθόλου ηλεκτρικά όργανα και ενισχύσεις και σίγουρα χωρίς ρετουσαρίσματα στο στούντιο ή οτιδήποτε σχετικό. Με αφορμή το πρόσφατο blackout σε Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία, πήραμε μια γεύση από τον εφιάλτη του πως είναι να ζεις χωρίς ρεύμα σε μια εποχή τόσο προηγμένη τεχνολογικά, αλλά είπαμε να δούμε και τα καλά του. Είπαμε να το δούμε μουσικά. Είπαμε να θυμηθούμε στιγμές που η μουσική μας άγγιξε χωρίς ρεύμα, εκτός πρίζας, unplugged, εδώ μέχρι τις 12 στα παραπολιτικά στους 90. Καλησπέρα.

Κι άλλος ιστορικός ζωντανά ηχογραφημένος δίσκος, το Unplugged των Nirvana από το 1994. Κυκλοφόρησε κάποιους μήνες μετά το θάνατο, μετά την αυτοκτονία του Kurt Cobain. Ηχογραφήθηκε το Νοέμβριο του 1993 κόντρα στην εικόνα του άγριου rock grunge για την ακρίβεια συγκροτήματος. Ο Kurt Cobain και η μπάντα του εμφανίστηκαν πολιτισμένοι, ήρεμοι, ο ίδιος καθισμένος με μια ζακετούλα μπροστά σε ένα μικρόφωνο και με μια κιθάρα στα χέρια. Από εκεί το The Man Who Sold the World του David Bowie. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι το συγκρότημα των 10,000 Maniacs από τη Νέα Υόρκη. 1993 μαγνητοσκόπησαν και κυκλοφόρησαν και σε δίσκο το δικό τους MTV Unplugged, το οποίο σηματοδοτούσε και τη λήξη της συνεργασίας τους με την τραγουδίστρια Natalie Merchant, η οποία μετά θα ξεκινούσε σόλο καριέρα. Εκεί είπαν να διασκευάσουν και ένα πέρα για πέρα κλασικό τραγούδι με την υπογραφή του Bruce Springsteen. Μεγάλη επιτυχία για την ιέρια του punk Patti Smith. Φυσικά, το Because the Night.

ένα ιστορικό πλέον δίσκο για την Καναδία Λάνις Μορισέτ του 1995, το Chagrin Little Pill, με πωλήσει πάνω από 33 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Και ένα MTV Unplugged που ήρθε το 1999. Άκρος πετυχημένο και αυτό. Ένα τραγούδι το οποίο προηγουμένως είχε εμφανιστεί σε κινηματογραφική ταινία, το City of Angels, την πόλη των Αγγέλων. Ελεύθερη διασκευή στα φτερά του έρωτα του Wim Wenders. Αυτό είναι το Uninvited.

0: παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
1: This next song was made popular by the incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με μουσικές και τραγούδια εκτός πρίζας, χωρίς ρεύμα, που λέει ο λόγος, με αφορμή τα πρόσφατα παθήματα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Η Μαράια Κάρι, την εποχή ακριβώς που άνοιγε το δρόμο να γίνει η απόλυτη σούπερσταρ, τουλάχιστον για τα χρόνια του 90 και το 2000. Το δικό της MTV Unplugged ήρθε το 1992. Τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, κάποιες διασκευές, ανάμεσά τους και αυτό το I'll Be There, τεράστια επιτυχία για τους Jackson 5 στα χρόνια του 70. Συνέχεια με το μεγάλο, τον πολύ Rod Stewart, αυτόν που θα δούμε το καλοκαίρι και στην Αθήνα. Λίγο αργά, το 1993 έκανε ήδη πλάκα με την ηλικία του. Unplugged and Seated, χωρίς ρεύμα, εκτός πρίζας και καθισμένος, λέγονταν το δικό του live album για λογαριασμό του μουσικού καναλιού MTV. Τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία και κάποιες σπουδαίες διασκευές, όπως αυτό του Βορειοϊρλανδού Van Morrison, το Have I Told You Lately.

0: that's what you do.
1: Γενέτειρα ενός ολόκληρου μουσικού είδους, η πόλη του Σιάτλ εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90, βαφτίστηκε grunge. Είχε επιρροές από το heavy metal αλλά και το punk, μπόλικη απελπισία για μια γενιά με αδιέξοδα και τεράστιες επιτυχίες και σούπερ μπάντες όπως η Pearl Jam, και αυτοί ηχογράφησαν το δικό τους Unplugged, όπως η Alice in Chains 1996, η δική τους ηχογράφηση, παύλα, μαγνητοσκόπηση. Από εκεί μια μεγάλη τους επιτυχία, το Wood.

ιστορική συνάντηση και το επόμενο, παρόλο που δεν πληρεί ακριβώς τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί unplugged, δηλαδή εκτός πρίζας, χωρίς ρεύμα, σηματοδότησε την επανένωση των Led Zeppelin. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, ο κιθαρίστας Jimmy Page και ο τραγουδιστής Robert Plant μαζί ηχογράφησαν για λογαριασμό του MTV το Unleaded. Έλειπε ο εν ζωή κιμπορντίστας John Paul Jones, παρόλα αυτά δεν ενοχλήθηκε κανείς. Η δουλειά κυκλοφόρησε σε δίσκο, είχε τίτλο No Quarter. Από εκεί ένα παραδοσιακό τραγούδι. Το είχαν ηχογραφήσει και όσο βρίσκονταν στην μπάντα του Led Zeppelin. Αυτό είναι το Gallows Pole.

Unplugged και για το ενώδο Superstar Brian Adams πίσω στο 1997, ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη. Ένα χέρι στις ενορχιστρώσεις έβαλε ένας σπουδαίος μουσικός, ο Michael

επιτυχία για τους Βρετανούς Placebo, ίσως το 2015. Εφανώς αλλαγμένη, φθαρμένη η φωνή του Brian Molko, αλλά αυτό σε τίποτα δεν εμπόδισε να δώσουν μια εκρηκτική παράσταση με παλιότερες επιτυχίες, με διασκευές και με μια καλεσμένη, τη Joanna's Police Woman. Μαζί είπαν ένα δικό τους τραγούδι, μια επιτυχία των Placebo, το Protect Me From What I Want.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: Τότε...

Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τα ζωντανά, τα απείραχτα, τα εκτός ρεύματος, τα εκτός πρίζας. Δεν πήγε σε όλους η ιδέα. Καλή ώρα. Η Αμερικανίδα Lauryn Hill. Εμπορικός τρίαμβος με το συγκρότημα των Fugees. Εμπορικός τρίαμβος στο πρώτο της προσωπικό άλμπου με τίτλο The Miseducation of Lauryn Hill. Δεν υπήρξε ποτέ συνέχεια. Καταπλακώθηκε από τους δαίμονές της, τα προσωπικά της αδιέξοδα. Κακήν κακός η εταιρεία της, της κυκλοφόρησε ένα MTV Unplugged πίσω στο 2002. Η λεπτομέρεια δεν ήξερε να παίζει κανένα φυσικό όργανο. Κουτσά στραβά έμαθε να γρατζουνέει μια κιθάρα. Και αυτό φαινόταν στο live. Η ανάγκη ωστόσο για καινούριο ρεπερτόριο την υποχρέωσε να το ηχογραφήσει. Εκ των υστέρων, οι κριτικοί το επανεκτίμησαν. Μια άλλη πάλι που δεν είχε κανένα πρόβλημα στο live. Η Alicia Keys χάλασε κόσμο εκεί στα πρώτα χρόνια του 2000 με την τεράστια επιτυχία Falling. 2005 ήρθε το δικό της MTV Unplugged. Από εκεί ολοκένουργιο τραγούδι για τότε, το Unbreakable.

0: Φινάλε πρώτης ώρας με μια παλιά καραβάνα και ενεργός μέχρι πρόσφατα έγραψαν ιστορία οι κοινές του εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο με τη Lady Gaga. Ο λόγος για τον σπουδαίο Tony Bennett. Το δικό του MTV Unplugged ήρθε το 1994. Ένας τρόπος να δείξει το μουσικό κανάλι τι εύρος ενδιαφερόντων και γκάμας και ρεπερτουρίου είχε. Ο Tony Bennett δεν είχε πρόβλημα. Τα κατάφερε μια χαρά. Μπροστά σε ζωντανό κοινό ερμήνευσε κλασική επιτυχία του Kurt Weill, γνωστή από εκτελέσεις όπως αυτή της Billie Holiday, το Speak Low. Σε λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά.
1: Thank you so much.
2: Κόσμος 938.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
8: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
9: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
10: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
13: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
12: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
13: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
12: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
13: Ρύζι με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
12: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
13: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
12: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
13: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ακού Κόσμος 938.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

ακούσαμε πούμε, για να δείξουν κάποιοι τα ταλέντα τους. Να δείξουν άλλες πτυχές του εαυτού τους, της καλλιτεχνικής τους περσόνας. Καλή ώρα, ο Ρίκι Μάρτιν, ο σούπερσταρ από το Πουερτορίκο που χάλαγε κόσμο εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 και αρχές του 2000, είπε να δείξει κάτι από τις ρίζες του. Παραδοσιακά όργανα, ενορχιστρώσεις και φυσικά τραγούδια στα ισπανικά στο δικό του MTV Unplugged του 2006. Μία ώρα ακόμα με μουσική, με τραγούδια εκτός πρίζας. Με αφορμή, άκουσον άκουσον, το καθολικό blackout εκεί στην Ιβηρική Χερσόνησο στις αρχές της εβδομάδας. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει αυτό μουσικά. Μέχρι τις 12. Καλησπέρα.

Και η Σακύρα από την Κολομβία έκανε τη δική της κατάθεση, το δικό της MTV Unplugged, ίσως το 2000, και μάλιστα με τραγούδια αμιγώς ισπανόφωνα. Από εκεί η τεράστια παγκόσμια επιτυχία της, το Ojo Sassi, με επιρροές και από τη Μέση Ανατολή, ρίζες από το Λίβανο, Γαρ. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ο George Michael από το 1996. Σε ένα μικρό κοινό 200-300 ανθρώπων, το δικό του MTV Unplugged ακολούθησε την κυκλοφορία του δίσκου Older. Δεν είχε επίσημη δισκογραφική κυκλοφορία εκείνη την εποχή, κυκλοφόρησε πολύ αργότερα σε επανεκδόσεις παλιότερων δίσκων του. Από εκεί μια διασκευή σε τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Bonnie Raitt, το I Can Make You Love Me.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι άλλοι ήρωες του Grunge από το Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Eddie Vedder και η Pearl Jam από το 1992 και ένα από τα πρώτα και πιο δοξασμένα MTV Unplugged. Αυτό ήταν το Jeremy, νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1. Παρτίδες με τους Pearl Jam είχε και ένας θρύλος, ο Καναδοαμερικανός Neil Young. Ηχογράφησαν μαζί, περιόδευσαν μαζί, ετοιμάζουν και κάτι καινούργιο σύμφωνα με φήμες. Το δικό του MTV Unplugged ήρθε το 1993 και ήταν λιάκρος προβληματικό. Ηχογραφήθηκε, μαγνητοσκοπήθηκε δύο φορές. Αφού την πρώτη φορά ο Καναδός μουσικός δεν ήταν ικανοποιημένος με τις επιδόσεις των συνεργατών του. Τη δεύτερη πήραν καλό βαθμό. Πήγαν πολύ καλύτερα. Μια πανέμορφη εκτέλεση σε παλιότερο τραγούδι του από εκείνη τη συναυλία, το Like a Hurricane.

The Unplugged και για τον ομπελίστα τον Bob Dylan πίσω στο 1995. Κλασικά τραγούδια του, μεγάλες επιτυχίες του στην καινούργια τους εκδοχή με τη δική του φωνή, έτσι όπως είχε αρχίσει να φτύρεται με τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η μεγαλύτερη δισκογραφική του επιτυχία μετά από αιώνες. Νούμερο 23 και χρυσός δίσκος στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 10 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί το πέρα για πέρα κλασικό Knocking on Heaven's Door.

χωρίς ενισχυτές είναι τρόπος λέγει για αυτές τις ζωντανές χορογραφίσεις. Ένας το έκανε πραγματικότητα. Ποιος άλλος, ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ. Το 1991 είχε μόλις τελειώσει μια παγκόσμια περιοδία θριαμβευτική, το Tripping the Live Fantastic, και είπε να περάσει φιλοξενούμενος του μεγάλου μουσικού καναλιού για το δικό του Unplugged. Αυτός το είπε και το έκανε. Τίποτα ηλεκτρικό. Κανένας ενισχυτής. Μόνο μικρόφωνα και ακουστικά όργανα. Με την ακουστική του κιθάρα, το μεγάλο, το τεράστιο And I Love Her των Beatles.

0: 90,1. Σοβαρά τώρα.
1: Yes.
0: Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr.

0: αδερφάδες σου είναι καρτογραμμένες και ένας αδερφός από την Ιρλανδία, η Κόλς, η Άγγλια, η Σάρων, η Κάρολάιν και ο Τζιμ. Μεγάλες επιτυχίες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 είχε έρθει η ώρα για το δικό τους MTV Unplugged. Μαγνητοσκοπήθηκε και κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1999 από τις φωτεινές στιγμές μια διασκευή στο Everybody Hurts των R.E.M. Μια ανάσα πριν τις 12 στα παραπολιτικά στους 90,1 με μουσικές, τραγούδια και καλλιτέχνες εκτός πρίζας, χωρίς ρεύμα. Που λέει ο λόγος, η Βρετανή Florence. Η Florence με το συγκρότημά της, τους Machine και το δικό τους MTV Unplugged από το 2012. Περιορισμένης κυκλοφορίας, όχι σε όλες τις δισκογραφικές αγορές του κόσμου. Από εκεί διασκευή σε πέρα για πέρα κλασικό τραγούδι. Το έχει ερμηνεύσει και ο Frank Sinatra, το έχει περάσει στην Αθανασία και ο Otis Redding. Το Try A Little Tenderness.
1: Oh, she may be weary.

Αυτό ήταν Παναγιώτα Παπαλεξίου, φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια χωρίς ρεύμα. Τραγούδια εκτός πρίζας. Τραγούδια με ακουστικά όργανα. Που λέει ο λόγος. Με αφορμή τη θρυλική πια σειρά εκπομπών του αμερικανικού μουσικού δικτύου MTV. MTV Unplugged. Το πιο δοξασμένο. Το πιο κλασικό. Αυτό τον Eagles, των Αμερικανών Eagles από το 1994. Είχαν 14 χρόνια να βρεθούν τα μέλη του συγκροτήματος μαζί επί σκηνής. Το κατάφεραν για χάρη του MTV, αν και καθιστεί κύριοι πλέον και κόσμοι, εδώ για το φινάλε μία 7 λεπτή χορταστική εκτέλεση του κλασικού Hotel California. Προσέξτε μόνο πώς αντιδρά το κοινό όταν αρχίζει να αντιλαμβάνεται μετά την ορχιστρική εισαγωγή για ποιο τραγούδι πρόκειται. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
2: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
1: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
2: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
1: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
2: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
1: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
2: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
1: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
1: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Κάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
2: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
1: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυρίας.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246070619.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλοι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στον οσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
5: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
6: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
5: Ροδίον τι?
6: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
5: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
6: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
5: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
7: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
2: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
2: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
2: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
2: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
1: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονο εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 38. Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
1: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
2: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
5: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
6: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
7: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
8: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
9: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
10: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
11: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
12: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
13: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθέσεων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα φίλια.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Μαμά, μαμά! Ο Μπέμπης περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
13: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
15: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
14: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
15: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
14: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
15: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
14: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
15: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
14: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
1: Ροζέ. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
0: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
1: Τολμήστε το.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
0: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Κάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
1: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml. Και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
0: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυριάς.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
4: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: κόσμο σου μπρο.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Κόσμος 938.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.